Σαρακοστή ξημέρωσε και η μάμη δεν ημέρωσε. Τερματιλέ σου απαντά και εσύ της λες τεκάν, τεκάν. Τερματιλέ σοβάρεψε για τη σχολή σου διάβασε. Κι είσαι στην τσίτα δεν μπορείς, δυσάρεις δίχτυ να γνωείς. Φασέως και φασέησα, δεμούρ και φαρισέησα. Φλεξάρεις κάργα στο TikTok, Instagram, Facebook και Shorts. Σκυμπίτι που είναι τη ζωή, κασέρι, σεξ και ποτατή. Σκάτσα ρε τύπε, γιόλα ρε, τι νύφα τώρα γλώμα. Σκάτσα ξεφτέρι, φούλα ρε, σηκώσου και σταπούλα ρε. Κόψε τη φάση, κλάπα ρε, την τόπα και ξελάσκα ρε. Λετζίτ αν θέλεις κολλητέ, ελθέ ψηλά στο ρε τι ρε. Όχις, τα σπάς είσαι κανός, σλέει σε θέλει